0: Εδώ ΙΕΣ. Μπένα πρόμα μπατδέλα εσά σου μεσέδες. Να είστα τύπο αουσάρτα να είσαι Χούλιο Μπέρες. Φαντασιακ να ειδί του τουανιά ημπέστες. Φαντασιακ να ειδί του τουανιά ημπέστες.
1: Γκάουρ ήρου ήσαν κογάρα τα τσάκουρα πέον. Ai au probatzeko tan ni gogotxunengon. Lagunekin pozik ez ezin bada egon. Beste txakur bat badut izena du leon. Beste